Βάγα χωβήσα, δερεσέι πονά βασε τορμέντονα. Νερεμπέο γιωγουάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πτάιτε. Δερεκέβα να υποκού, ομιν πηγιά κουέρα, ομιν πηγιωάβα, κουν δερεσασέγουι, ηνιά πυσεν βάβα πτουν πηγιαβέ.